Είμαι του Τσεσταφόλεμ, είμαι η SDHH Service που λέγει μιλόν day to day. Είμαι του Στέντζιο Μόλ κατά selection of music. Κάσε one time 12 o'clock, είμαι του Φόλεμ National News Bulletin που λέγει μιλόν with the news team πλόν VPTC. 14 minutes είμαι στάπλον, είμαι του final one time long 12 o'clock today.